0: αναλυγάνε στο χώμα
1: και κορμιά αφανισμένα από τον κάματο
2: και κοντάρια να σπάζουν στου πολέμου το άναμα.
3: Χάλασμα μεγάλο για τρόες και...
4: Δράμα πρωτάμα berlangsung di Teater Dionysos yang terletak di Akropolis, Athena, Yunani, pada awal abad ke-5.
5: Ερώ, με μήχες λαχτάρες ο γέρος για πόλεμο άχρηστος.
4: Sejak saat itu, teater menjadi salah satu bentuk hiburan paling populer di seluruh Yunani.